0: Χριστός. Ζήα πρεσβάζει νεγόν επερβαίσιν εν αφαιρέρον αυσόλτεν ερφαρτές ο αίρον. Αυτή του δεύτεν σάρια τάιον ότάι. Εν θοφόν μαρεν τροφοβός εν τεβαρέρον. Χεν πάιτου αφαίν τυρών τέμεν όνχ. Χεν χρήνη βέν ζιβάντο κρατόρευσος βενότη.
1: Προς ευεξάστη
2: Κύριε Λέησον.
0: Ευνή βεξόης ευνότη βάντο.

Серафим Ширтахматирони Буранион Ширинашо Ισενιώτη Ένα Αποστολος Ширинима Σε Τις Εν Κέβεν Χριστος Ширина Κόπε Μάρτυρος Ширε Αβα Μαρκος

0: Θεό, ακούσομεν το Ευαγγέλιο.
1: Φεσμαρώτεν και βεσνάχεν Αβραάμ σώσεν τένι εγώ, Κύριε φλόγος εν το κάτω, Ματέων αγίων εφαγγέλιο.